0: Ναι, Messi fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, Portugal, Portugal. Win blow league pro Ronaldo, νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team out player. This
2: man! Λάμε και νόηστο μας, πάει μιλού κλο πάρετ με πάει απένα.
0: Καρούτε!
2: Long number 5 tune, αφήνει τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup spirit, η καμλο ρόντο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολεμό squad πιού, βρε καλαβλο favorite team πλοιού, μο celebrate football το κατά.
3: Best parade flow, by winning big prizes, so come proud, more representative team πλοιού.